μένα με μίμησαν κι με τρεγές συνδουτσαν. Como olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires,